0: is what's happening. Hearing sound. But just what's happening. There's just what's happening.
1: Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο. Άρα, παιδί. Λίγο, λίγο.